μεγάλωση πάτησε. Ήταν η τέλη που έκανα φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλά δέλε, αλλά ήρθε η μόρα σμαίδα ήταν φάτο. Επίσης, ήταν από την κυκούρα του ήρθε τέπο. Σε ήρθε λακούρα του ήρθε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα.